0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α, και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Ε, όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου. Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 99 60 41.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Από τις 21 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η ακραία ζέστη στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Δύο αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.400, ενώ οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 55.000. Στο νοσοκομείο, δύο τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε διόροφη κατοικία στην Καλλιθέα. Άλμα από τον μπαλκόνι έκανε για να σωθεί 75χρονη, μετά από προτροπή γειτόνων και περαστικών που την έπιασαν όταν έπεσε. Προπαρασκευαστικές κινήσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο για μπλόκο στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νεκρά εντοπίστηκαν δύο παιδιά 8 και 10 ετών, πιθανόν από ασφυξία σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Κύπρο. Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά. Χιλιάδες διαδηλωτές αψήφισαν τη ζέστη και συγκεντρώθηκαν στη σερβική πόλη Κράλιεβο την Κυριακή, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι θα παραιτηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικοί που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιονό νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
6: Νυχτερινή περίπολος με τον

άσε με πια να κλάψω. Την ψεύτη

έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να τη βρω. Αλλά μου είχε πει αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να τη βρω.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την Δυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Φρένο μπαίνει στη διαφθορά για τα διπλώματα οδήγησης και στην Πελοπόννησο. Θα υπάρχει έκδοση αδειών χωρίς μεσάζοντες, κάμερες ακόμα και στις εξετάσεις. Αλλά αλλάζει το σύστημα για τους υποψήφιους οδηγούς το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και από ό,τι φαίνεται, προσαρμοσμένες θα είναι και οι διευθύνσεις μεταφορών και τις ίδιες περιφέρειες Πελοποννήσου για αυτές τις εξελίξεις. Παραμένουν τα σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας για τους πολίτες που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Η ακρίβεια έχει αγγίξει ακόμα και τις επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα φαίνεται ότι και αρκετές βιομηχανίες με έχουν μειώσει το ζήρο τους και στην Πελοπόννησο. Το μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες βέβαια λειτουργούν με το ελάχιστο προσωπικό, καθώς τα χρήματα τελικά δεν φτάνουν λόγω και της μείωσης της κατανάλωσης που έχει οδηγηθεί η ίδια η αγορά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παραμένουν και στην νότιο-δυτική Πελοπόννησο τα ισχυρά μελτέμια με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Η άνοδος της θερμοκρασίας έθινε αρκετή από χθες Κυριακή και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί καθ' όλη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς πλέον μπαίνουμε για τα καλά στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την περιφέρειά μας. Σημαντικό θέμα αποτελούν το θέμα των τροχαίων ατυχημάτων για μία ακόμη φορά. Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε Σαββατοκύριακο στην Καλαμάτα, στην οδό Αθηνών. Υποσυνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνησε στο γιόταγε επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 20χρονος Ρωμά, συγκρούστηκε πλάγιο με τοπικά, με αντιθέτως κινούμενη δίκη κλιμοτοσυκλέτα που οδηγούσε 46χρονη γυναίκα, έχοντας στην επιβάτη τον ανήλικο γιο της. Η σύγκρουση ήταν φοντρή και να τονίσουμε ότι η γυναίκα είναι διασωληνωμένη στο Τριάστο νοσοκομείο της Αθήνας. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για την υγεία της. Πάντως πολύ προσοχή στα τροχαία ατυχήματα που έχουμε και το καλοκαίρι στις μεγάλες πόλεις και της Μεσσηνίας. Σημαντικά παραμένουν τα θέματα για μία ακόμη φορά και για την αθλητική ανάπτυξη στην Καλαμάτα. Παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα το πρότυπο σχολικό γυμναστήριο στα Γιαννιτσάνικα της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Το γήπεδο που έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση μάλλον μετά το 2030 θα είναι 1.000 τετραγωνικών μέτρων με γήπεδο μπάσκετ βόλεϊ και 200 θέσεις θεατών. Πρόκειται πάντως για ένα σημαντικό έργο που θα αναβαθμίσει τις αθλητικές υποδομές στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, διαμαρτυρίες είχαμε από την Ένωση Γονέων Καλαμάτας στον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, που επισκέφθηκε τη Μεσσηνία. Μίλησαν για σχολεία που είναι ακόμα σε λιώμενα, χωρίς επαρκή χρηματοδότηση, ενώ υπάρχουν σχολεία που αντιμετωπίζουν χρονίζοντα προβλήματα. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη ενημέρωση της ημέρας, 8 με 9 κοντά στο πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
2: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος.
2: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
4: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
2: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 697-700-727.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή. Στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
7: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη να έχετε φίλοι και φίλες. Μια περιπέτεια είναι η ζωή και πώς συνεχίζεται και αυτή την περιπέτεια, την καταγράφουμε και σήμερα, την περιπέτεια των πολιτών, για να τα βγάλουν πέρα καθώς τελειώνει ο μήνας, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Εδώ δυνατά και καθαρά μαζί με το kalamata.news.gr και παρασύνες.com και peloponnesolive.com φτάνοντας εσείως Δευτέρα 29 Ιουνίου, αύριο τελειώνει και ο μήνας, να υποδεχθούμε έτσι καλά μαντάτα με καύσωνα στους δύο επόμενους μήνες.

τις αλήθειες που δεν μας λένε οι πολιτικοί θα πρέπει να αναζητήσουμε εμείς. Και αυτή είναι μια άλλη πραγματικότητα στην οποία στροβιλίζεται για μία ακόμη φορά η ίδια η κοινωνία μας. Να ξεκινήσουμε με οικονομία, να πω για τα καύσιμα. Η αποκλιμάκωση στα καύσιμα προσφέρει μικρή ανάσα στους οδηγούς, όμως το συνολικό κόστος μετακίνησης στην Ελλάδα παραμένει υψηλό. Η Ελλάδα μάλιστα καταγράφει από τις μεγαλύτερες μειώσεις στο πετρέλαιο κίνηση, όμως η βενζίνη συνεχίζει ανωδικά. Παρά τα πρώτα σημάδια εξομάλυνσης στις ενεργειακές αγορές, ελπίζουμε ότι θα υπάρχει ανάσα σύντομα σε μεταφορές. Γιατί έχει ανέβει και το κόστος των υπηρεσιών, άρα και των τροφίμων, σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα. Και κατά τα άλλα, το άλλο μεγάλο σφράχνα στη χώρα μας είναι τα κίνητα. Υψηλές τιμές ρίχνουν τις αγοραπολισίες και υπάρχει ένα φρένο και σε αυτό το θέμα. Φυσικά, τα μεγάλα προβλήματα είναι και τα λεύματα. Σε απόγνωση βρίσκονται οι επαγγελματίες αλλής στο Μεσσηνιακό και στον Κυπαρισιακό κόλπο. Σας είπα ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που βρέχεται από θάλασσα. Αλλά εισάγει 65% των αλλευμάτων, τα φέρνουμε απ' έξω. Είναι ανωδικές οι τιμές σε βασικά είδη ψαριών λόγω μείωσης των αλλευμάτων. Και αυτό γιατί δεν κάναμε αυτά που έπρεπε να γίνουν. Σε αυτή τη χώρα τελικά, μάλλον μισά τα κάνουμε, κουτσά και στραβά, και από ό,τι φαίνεται εμείς απλώς να κοιτάμε και να χειροκροτάμε πάλι τους ίδιους και τους ίδιους, οι οποίοι θα μας λένε τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Στο ίδιο έργο θεατές είμαστε.

Λοιπόν, θα πάμε να δούμε και σημαντικότατες εξελίξεις με μια καλημέρα στα χωριά μας. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Κάποιοι περιμένετε και διακοπές και υπομονή. Θα έρθουν και οι διακοπές, γιατί είναι καλοκαίρι. Τουλάχιστον είναι δροσερός ο καιρός ακόμα. Βέβαια, από αυτήν την εβδομάδα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις. Έχουμε για τα ηλεκτρικά πατίνια. Σε διαβούλευση βρίσκεται το νομοσχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου. Καθορίζει όρια ηλικίας, τα πρόστιμα, υποχρεωτική ασφάλιση πάνω από 17 χρόνων. Επιτέλους, πρέπει να μπιτάξει σε αυτό το θέμα, γιατί έχουμε και πολλά ατυχήματα. Και είχαμε και εδώ στη Μεσσηνία. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών αφορά και την Ελλάδα. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει για τα καλά. Έχουμε χάσει πνεύμονες και στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο. Πάντως, εδώ χρειάζεται σχεδιασμός και στρατηγική προοπτική. Όχι πάχια λόγια και στα κανάλια. Τέλος, αυτά τα πράγματα να τα τελειώσουμε και να τους δούμε. Επίσης, έχουν κλειδώσει για τα κίνητα βραχυχρόνιες μισθώσεις, νέα δεδομένα για ενίκεια και φόρους. Όλοι οι φόροι φορτωμένοι στα κίνητα. Και οι πολιτικοί μας, ο καθένας, να βρίσκονται στο δικό τους κόσμο. Και να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι το μέλλον. Τα κίνητα είναι μεγάλο πρόβλημα και βραχνάς για τις νέες οικογένειες. Αλλά και για όσους έχουν σπίτι. Εκεί στην καμπούρα μας έχουν φορτωθεί όλοι οι φόροι. Και τώρα τα δημοτικά τέλη δεν θα είναι στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, λογαριασμούς των παρόχων ρεύματος, θα τα πληρώνουμε στους δήμους. Θυμίζω ότι στους δήμους, εκτός από τα τέλη, πληρώνουμε ήδη τέλος ακίνητης περιουσίας. Θα πληρώνουμε και όλα τα υπόλοιπα στους δήμους. Βέβαια, αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα, θα περάσει καιρός. Το θέμα είναι λοιπόν ότι οι πόροι θα κατανέμονται απευθείας στους δήμους. Γιατί κάποιοι πάροχοι κρατούν τα χρήματα και δεν τα δίνουν στους δήμους. Εκεί έχει γίνει ένα τεράστιο μπάχαλο.

Και πίνοντας το πρωινό καφέ και με αυτό το τραγουδάκι να σου δώσω κάποιες εξελίξεις για μια ακόμη φορά. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας σας έχω ρεπορτάζ για τις αγρότες που βγήκαν στους δρόμους στη Δυτική Πελοπόννησο. Αλλά έχω και ένα ρεπορτάζ, τι λένε τα παιδιά που αρίστευσαν, τα παιδιά στις πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία. Πραγματικά σας εύχομαι καλό κουράγιο. Είχαμε καλές βαθμολογίες, βέβαια όχι όπως τα παλιότερα χρόνια. Το πρόβλημα παραμένει. Λοιπόν, για μία ακόμη φορά, καλημέρα. Στην Ηλία, πρόστιμο 50.000 ευρώ στην Ηλία, στην περιοχή Γαστούνη, στη γυναίκα που παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο σκύλο. Απίστευτα πράγματα σε αυτή τη χώρα, γιατί είναι και κακούργημα. Πρέπει να μπαίνει και μία τάξη. Κατά τα άλλα, για μία ακόμη φορά, συνέδρια πολιτισμού θα γίνουν και στην Ηλία, γιατί συγκεντρώνει το αφότερο ενδιαφέρον τη περιοχή τη Ολυμπία. Στα αγροτικά θέματα, εδώ στην Τριφυλία η τιμή του καρπουζιού κατρακύλησε, κατέρευσε. Η συγκομιδή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, είναι πάνω από το 80%. Η τιμή όμως έπεσε και αυτό είναι επιζήμιο για ποιους, για τους μικρούς παραγωγούς που δεν μπορούν να τα βγάλουν πραγματικά πέρα. Και να σας πω ότι έχουμε

Λοιπόν, η καθημερινότητα λοιπόν μας δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι πάντοτε ευχάριστα ή όπως τα βλέπουν από το πρίσμα της πολιτικής οι πολιτικοί μας, που κάνουν και τα δικά τους και λένε τα δικά τους, γιατί πάντοτε αυτό συνεχίζουν. Το ίδιο παραμύθι συνέχεια για μία ακόμη φορά. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Και την καλημέρα μας να την έχουμε, θα σας πω και κάποια πράγματα.

0: αυστηρά.
1: Λοιπόν, θα σας πω τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρον για τα σχολεία. Ήρθε ο Υπουργός Υποδομών στη Μεσσηνία, έκανε αυτοψίες, είδε σχολεία ολόκληρης της Μεσσηνίας, έκανε μια επίσκεψη, έχουν μπει στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ευτυχώς κάποιες υποδομές αναβαθμίζονται. Ελπίζω τα έργα θα τελειώσουν πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά, το Σεπτέμβριο. Οι επισκέψεις αφορούσαν το 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, το 5ο Λύκειο της Καλαμάτας, το 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιχαλίας στο Μελιγαλά, καθώς επίσης και το 1ο ΕΠΑΛ Κυπαρισίας. Συνολικά 12 σχολικές μονάδες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση. 5 μονάδες πάνε στη δεύτερη φάση με 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Πάντως στα σχολεία χρειάζονται αναβάθμιση. Και στο 1ο ΕΠΑΛ Κυπαρισίας, μάλιστα, που έγινε επίσκεψη, υπάρχει και το θέμα της στατικότητας. Πρόβλημα που αντιμετωπίζει για πολλές δεκαετίες η περιοχή. Γι' αυτό δεν είπε τίποτα ο αρμόδιος υπουργός. Περιμένουμε να το δούμε. Κατά άλλα, εδώ στα δικά μας, 120 πολίτες ήταν παρόν σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Έγιναν στη κεντρική αγορά της Καλαμάτας. Να, μια πάρα πολύ ωραία δράση για μία ακόμη φορά. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι τέτοιες δράσεις πραγματικά να γίνονται. Βέβαια, είχαμε και, πριν είπα για τα σχολεία, είχαμε και διαμαρτυρία από την Ένωση Γονέων Καλαμάτας στον Υπουργό Υποδομών. Υπάρχουν ακόμα σχολεία μέσα σε λιόμενα στην Καλαμάτα χωρίς επαρκή χρηματοδότηση και το πρόβλημα παραμένει. Είπαμε τα προβλήματα υπάρχουν και υπάρχουν και οι υπηαγωγοί που έχουν και προβλήματα. Οι διαμαρτυρίες ήρθαν, αλλά απαντήσεις δεν δόθηκαν για μία ακόμη φορά.

Και στις ειδήσεις μας να σας πω ότι είχαμε σύλληψη στο αστυνομικό δελτίο στη Στούπα 28χρονο Λαδοπού που βρισκόταν παράνομα στη χώρα. Και στα Φιλιατρά, μια καλημέρα. Καλημέρα στα Φιλιατρά. Οργή υπάρχει αγανάκτηση στα Φιλιατρά. Ζητούν να παραμένει το παράρτημα της βιβλιοθήκης, της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτα στα Φιλιατρά με εκπαιδευτικούς. Υπάρχει πρόβλημα στα Φιλιατρά. Έχουν διαμαρτυρηθεί όλοι οι φορείς εκεί στην πόλη των Φιλιατρών, γιατί είναι μια κοιτίδα πολιτισμού από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας. Και κάπου έχει κολλήσει το θέμα στο Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, ας ξεμπλοκάρει. Οι βουλευτές μας τι κάνουν, αλήθεια?

0: μαχαίρι.
1: Εγώ, ταχυδρόμος δεν φέρνει πλέον και λογαριασμό, μόνο λογαριασμός φέρνει. Πάμε να δούμε κάποια θέματα πριν ολοκληρώσω το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Καλημέρα στην Ιχαλία, στο Μαντικαλά, συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή. Σημαντικά τα θέματα γίνονται, περιμένουν απλά στην περιοχή να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις. Κατά τα άλλα, στα αγροτικά, στην Τριφυλία και Πηλία συνεχίζονται, έχουν ξεκινήσει δολωματικοί ψεκασμοί. Υπάρχει και το γλιοσπόριο της ελιάς, υπάρχουν και όλα τα προβλήματα τα οποία παραμένουν, αν μη τι άλλο, ιδιαίτερα σημαντικά. Βέβαια, έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα, όπως είπα για ψεκασμούς, υπάρχει πρόβλημα και στην αγροτική οδοπία, και στην Τριφυλία και στην Πηλία. Μεγάλο πραγματικά το θέμα, παρά τα παχιά λόγια που ακούγονται. Λοιπόν, τι να πούμε. Στο θέμα της υγείας τώρα, η Πελοπόννησος φαίνεται ότι είναι τρίτη σε κέντρα υγείας, υπάρχουν κέντρα υγείας, όμως η Πελοπόννησος, φίλοι και φίλες, έχει ένα μεγάλο αρνητικό ρεκόρ. Ποιο είναι το ρεκόρ στο χώρο της υγείας? Είναι πρώτη η Πελοπόννησος στη μείωση νοσηλευτών. Δηλαδή, οι νοσηλευτές δεν επαρκούν όχι μόνο για τα κέντρα υγείας, αλλά ακόμα περισσότερο και για τα νοσοκομεία. Ενδιαφέρον πραγματικά το θέμα. Στην Τριφυλία είχαμε ηχηρή παρέμβαση από την Κατερίνα Τσιγκάνου για την αντιπυρική προστασία αλλά και την ετοιμότητα του Δήμου της Τριφυλίας. Μεγάλο πραγματικά το θέμα, είμαστε σε αντιπυρική περίοδο και καταλαβαίνουμε γιατί το θέμα αποκτά ενδιαφέρον. Και φυσικά η Τριφυλία και η Πηλία ενδιαφέρεται για το δρόμο πύργο Καλονερό Τσακώνα. Ο αρμόδιος υπουργός έχει δώσει αόριστες απαντήσεις ο κύριος Δήμας, που είστε στην Καλαμάτα. Τι να πούμε. Δεν είπε τίποτα, λέει ότι είναι σκέψη κυβέρνηση. Εντάξει, παχιά λόγια ακούστηκαν πάλι για το πύργο Καλονερό Τσακώνα. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, το έχουμε πει μήνες στην εκπομπή μας για το πύργο Καλονερό Τσακώνα. Όταν θα γίνουν εκλογές και μετά το συζητάμε, το υποσχόμαστε, το συζητάμε. Τελικά ο δρόμος παραμένει στα ζήτητα. Και τα θανατηφόρα ατυχήματα δυστυχώς υπάρχουν στον δρόμο.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr. Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
1: Όλες οι ειδήσεις.
0: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
2: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
3: Το hotspot του ίντερνετ.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
7: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
8: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Φίλοι και φίλες, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας μαζί με θέματα και ρεπορτάζ που αφορούν τους αγρότες, αλλά ακόμα περισσότερο αφορούν και την ίδια την κοινωνία για τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν δύνατα και καθαρά με καιρό, και φυσικά θα δούμε όλες τις εξελίξεις της καθημερινότητας στην Ελλάδα του 2026 που σαν να μην έχει αλλάξει από το 2000.

0: ο στίχος διαχρονικός. Πες πως σε καταδύσαν Ελλάδα σερβιτόρα, σε αυτά να ταξιδεύεις σε σκυλάδικα, τη νύχτα να χορεύεις και ταυτότητα να γυρεύεις. Διαχρονικό τραγουδάκι. Λοιπόν, στα θέματα τεχνολογίας, να ξεκινήσω από αυτά. Να σας πω, φίλοι και φίλες, καταρχάς ο κόσμος εμπιστεύεται πλέον ανακατασκευασμένα κινητά το 2026, γιατί δεν μπορεί να ξοδέψει πολλά χρήματα και φυσικά το κόστος έχει ανέβει. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι προσοχή, φίλους ακροατές. Κάποιοι έφτιαξαν μαϊμού, δηλαδή ψεύτικο site της αστυνομίας, για να καταχωρείτε προσωπικά δεδομένα για κλήσεις. Αυτό δεν θα σου το ζητήσει το κράτος, μόνο από το gov.gr γίνεται. Αν θα ζητηθεί μελλοντικά. Για πάτη ενημερώνει η ελληνική αστυνομία. Οπότε και εσείς θα πρέπει να είσαστε πάρα πολύ υποψιασμένοι και να προσέχετε πάρα πολύ στο λίμα με ψεύτικες ιστοσελίδες.
1: Ξέρεις πως γνέθουν το μαλάκι. Μόνο εσύ φτετέλια, μόνο εσέ μαθή μανούλα σου. Μάθε μόνο και κάτι χρήσιμο. Πρώτα παίρνουμε το νήμα.

0: υπάρχουν. Πριν πάμε στο πρώτο μας πορτασάκι, να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις επισιτιστική ανασφάλεια στη χώρα μας, η οποία αφορά την κάλυψη διατροφικών αναγκών και σύμφωνα με τα στοιχεία, ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται ότι πάμε καλά με το ευρώ, διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Για την Ελλάδα, που συγκαταλέγεται στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν έντονο το πρόβλημα επισιτιστικής κρίσης. Θυμίζω ότι υπάρχει το πρόγραμμα με τα δωρεάν γεύματα στα σχολεία, στα δημοτικά και εδώ στη Μεσσηνία, το οποίο συνεχίζεται. Οπότε και καταλαβαίνετε ότι κρύβονται από εδώ εξελίξεις. Λοιπόν, για τον τουρισμό τι να πούμε, θα περιμένουμε να δούμε τα γεγονότα του Ιουλίου. Λοιπόν, στις τράπεζες τώρα, εξουθενωμένα τα στελέχη των τραπεζών, λέει η έρευνα, 8 στις 10 εργάζονται υποποίησης, συχνά εκτός ωραρίου και χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Κατά τα άλλα, οι τράπεζες εμφανίζουν κερδοφορία. Ένα μεγάλο θέμα που κάποιοι δεν φορολογήσαν ούτε τις τράπεζες ούτε το μεγάλο πλούτο, είτε ήταν στη δεξιά είτε στην αριστερά. Να το θυμίσουμε αυτό, γιατί κάποιοι μας πουλάνε φύκια για μεταξωτές καρδέλες, άσχετα από ποια ιδεολογία έχουν. Ακόμα δεν το έχετε καταλάβει και θα το καταλάβετε και θα το νιώσετε το επόμενο χρονικό διάστημα, λέει και φίλες. Και φυσικά θα πάμε στο ρεπορταζάκι μας για να δούμε τις εξελίξεις. Οι αγρότες κινητοποίηση δεν τα βγάζουν πέρα. Στην Καλαμάτα, στην Ηλία, στην Αρκαδία για να κινητοποιήσεις. Θα ακούσουμε τι είπαν οι ακρότες σε αυτό το ρεπορταζάκι και από το Πατρισνίους, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι είναι στο χείλος καταστροφής και μειώνονται οι καλλιέργειες.
1: Πριν να μάθει ο κάθε σκορός εξουσία, εξουσία, εξουσία, τι θα πει.
2: Άμα πια
3: θα ζήτησα να το πούμε έτσι και θα έρθει καινούργια παραγωγή. Και πάμε με κρύα καρδιά, βρέχουν γίνει τα έξοδα, τα πορτοκάλια έχουν ακαρδία.
4: Τα γραφεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στον πύργο πολιόργησαν αγρότες στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων το διάστημα 23 με 25 Ιουνίου ανά την επικράτεια. Υψηλό κόστος καλλιέργειας και ενέργειας, αδιάθετα προϊόντα και προβλήματα στις επιδοτήσεις αποτέλεσαν τη σημαία των κινητοποιήσεων γεωργών και κτηνοτρόφων που ζητούν άμεσα λύσεις.
5: Είμαστε εδώ όπως είχαμε αποφασίσει πανελλαδικά ότι θα βγούμε στον δρόμο 23, 24, 25 του μήνα κατά τόπους για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι το χειμώνα δεν βγήκαμε εφάπαξ και νόμισε ότι τελείωσε με εμάς. Τα προβλήματα είναι άλυτα, συνεχίζουν στον ίδιο, είναι πιο, το κόστος παραγωγής έχει ανέβει πολύ. Δεν έχουν λυθεί αυτά που κερδίσαμε το χειμώνα που δεσμεύτηκε η κυβέρνηση. Υπάρχουν πιο συσσωρευμένα προβλήματα πλέον. Γι' αυτό ακριβώς ήρθαμε εδώ στην ΑΔΕ συμβολικά, επειδή είναι λόγω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχουν μείνει πολύ απλήρωτοι από επιδοτήσεις συνδεδεμένες. Οι κτηνοτρόφοι είναι στο έλεος του Θεού με το ζήτημα της ευλογιάς και του καταναλωτικού πυρετό που δεν έχουν αποζημιωθεί και έχουν χάσει και τη συνδεδεμένη. Για αυτούς τους ακριβώς τους λόγους είμαστε σήμερα εδώ και θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα μέχρι που να λυθούν τα προβλήματα που έχουμε θέσει στην κυβέρνηση.
4: Η συσσόρευση πολλών προβλημάτων στον πρωτογενή τομέα δημιουργεί ένα εκρηκτικό και ασταθές κλίμα με τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους να ζητούν ουσιαστικές λύσεις, ούτως ώστε η ελληνική ύπαιθρος να μην ερημώσει.

Και θα πάμε και για τις πανελλαδικές που σας έχω ρεπορτάζ. Πριν πάμε όμως σε αυτό, να πούμε μια καλημέρα, καλό κουράγιο και δύναμη. Χωρίς υποσχέσεις και φυσικά χωρίς χρονοδιάγραμμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πύργο Καλό Νερό Τσακώνα ήρθε ο κύριος Δήμας στη Μεσσηνία, αλλά δεν είπε τίποτα για τη χάραξη και τη χρηματοδότηση του σημαντικού έργου που περιμένουν με αγωνία οι κάτοικοι στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και το ερώτημα παραμένει. Μέχρι πότε άραγε θα ακούμε παχιά λόγια. Λοιπόν, στην αγορά η άνοδος των μισθών επηρεάζει την Πελοπόννησο. Βέβαια αλλάζει η αγορά. Είναι γεγονός ότι υπάρχει διαφορά μισθοδοσίας ανάμεσα στα δύο φιλάνδρες γυναίκες, αλλά υπάρχει και η διαφορά στην εργασία. Ένα μεγάλο και σημαντικό ζήτημα. Λοιπόν, επίσης, στην Τριφυλία, μια καλημέρα, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε μελέτη αφορά επισκευές στους παιδικούς σταθμούς και υπηρεσία φιλιατρά, στους Γαργαλιάνους αλλά και στο Κοπανάκι. Θα γίνουν εκεί και σημαντικές παρεμβάσεις. Οι Δήμοι να φροντίσουν, αν με τι άλλο, εδώ και τώρα, τους παιδικούς σταθμούς. Αυτό είναι που έχει ιδιαίτερη σημασία. Και φυσικά θα πάμε και θα δούμε μετά και στις πανελλαδικές.

0: Ό,τι ζωή που δεν μοιράζεται είναι ζωή κλεμμένη. Και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ μας για να ακούσουμε εξελίξεις που αφορούν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Χαμόγελα και αισιοδοξία. Βέβαια, είναι γεγονός ότι δεν έχουμε τόσους πολλούς αριστούχους όπως παλιότερα, αλλά επιτυχίες σε γενικά και σε ΠΑΛ φαίνεται ότι είναι σημαντικές και από τη Δυτική Πελοπόννηση. Το ρεπορτάζ από το Patris News, να ακούσουμε τι λένε μαθητές και φυσικά ποιες αισιοδοξούν για να μπουν στην πρώτη τους επιλογή, στη σχολή της επιλογής τους, που θα τους δώσει εφόδια και τη νέα τους ακαδημαϊκή ζωή.
1: Τις επιδόσεις των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις δείχνουν οι πίνακες των στατιστικών των βαθμολογιών που αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Όπως φαίνεται από τους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας, οι υποψήφοι των ανθρωπιστικών σπουδών δεν είχαν τις καλύτερες επιδόσεις, καθώς τα αρχαία και την ιστορία το 55,6% και το 52,10% αντίστοιχα των υποψηφίων πήρε βαθμούς κάτω της βάσης. Καλύτερα φαίνεται να πήγαν οι υποψήφοι των θετικών σπουδών, καθώς διακρίνεται μια ισορροπία μεταξύ των βαθμολογιών. Συγκεκριμένα το 40,38% έγραψε κάτω από τη βάση στη χημεία, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα το ποσοστό των μαθητών που έγραψε κάτω από τη βάση δεν ξεπερνά το 30%.
2: Εγώ δεν το περίμενα, αλλά ήταν όντως λίγο απαιτητική. Αλλά εντάξει, ταυτόχρονα εγώ έκανα και πράγματα που ήθελα, γιατί αυτό είναι το μυστικό. Να μην πιεζόμαστε μόνο με τα μαθήματα. Η πρώτη μου επιλογή είναι το Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών, αλλά επειδή περιμένω και το ειδικό μάθημα των Αγγλικών, δεν είμαι σίγουρη ακόμα, αλλά πιστεύω ότι την πιάνω, γιατί έχω γράψει καλά και στα αγγλικά.
3: Όχι πρώτη επιλογή, είχα πρώτη επιλογή ηλεκτρολόγου μηχανικών στο Μετσόβιο και τώρα λογικά κοιτάμε για Πάτρα.
4: Εντάξει, ήταν απαιτητικά θέματα φέτος, όπως κάθε χρονιά πιστεύω. Εντάξει. Ήταν η προετοιμασία που είχε κάνει ο καθένας μου, πιστεύω. Εντάξει.
5: Είμαι ικανοποιημένος. Περνάω στη σχολή που θέλω, στην Αθήνα ηλεκτρολόγων μηχανικών. Ήμουνα στη θετική κατεύθυνση. Και αυτά, είμαι ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα.
6: Ακόμα το σκέφτομαι. Έχω κάποιες επιλογές στο μυαλό μου και θα κατασταλάξω τώρα και με τους καθηγητές.
1: Στην κατεύθυνση των σπουδών υγείας, οι επιδόσεις των υποψηφίων δεν ήταν ιδιαίτερα καλές στη χημεία, καθώς το 43,06% έγραψε κάτω από τη βάση, ενώ το 39,71% έγραψε κάτω από 10 στη φυσική. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, οι μαθητές παρουσίασαν ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά, καθώς το 64,7% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση στα μαθηματικά, ενώ κάτω από 10 έγραψαν οι υποψήφοι στην πληροφορική και τη χημεία με 41,13% και 48,09% αντίστοιχα.
7: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πιστεύω ότι περνάω στην πρώτη μου επιλογή. Περιμένω και Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών στον Πειραιά. Περιμένω βέβαια και το ειδικό μάθημα.
8: Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Πετυχαίνω τον πρώτο μου στόχο, ο οποίος είναι πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές μου στο σχολείο και στα φροντιστήρια και τους γονείς μου που ήταν πάντα δίπλα μου.
9: Για τώρα σκέφτομαι Ιατρική Αθήνα, αλλά μπορεί να σκεφτώ και Ιατρική Αθήνα. Θεωρώ ότι τα φετινά θέματα ήταν αρκετά απαιτητικά, ειδικότερα στα οικονομικά. Πολλά παιδιά δυσκολευτήκανε και εγώ προσωπικά. Με βοήθησαν πάρα πολύ οι γονείς μου, καθηγητές και η κοπέλα μου σε όλη αυτή τη διαδρομή, αυτόν τον χρόνο.
10: Η πρώτη μου επιλογή είναι η νομική Θεσσαλονίκη. Είμαι αισιόδοξη. Ήταν σίγουρα μια δύσκολη χρονιά. Με ανθρώπους δίπλα μας όμως όλα μπορούν να γίνουν.
1: Οι επιδόσεις των επαγγελματικών λυκείων στα πιο δημοφιλή μαθήματα παρουσιάζονται εξίσου χαμηλές, καθώς το 53,53% έγραψε κάτω από τη βάση στην έκθεση, ενώ χαμηλά ποσοστά καταγράφουν επίσης τα μαθηματικά και η ανατομία φυσιολογία 2. Με 58,53% και 65,64% αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα, οι εξετάσεις των οποίων ολοκληρώθηκαν σήμερα, και στις υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες που ολοκληρώνονται αύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Αυτός ο Στίχος Βιτάλη τα λέει ώρα. Είμαστε εξάρτημα της μηχανής και του πολιτικού συστήματος και ανταλλακτικά τα παιδιά μας που φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν έχετε σκεφτεί καλά, οι στίχοι έχουν μεγάλο νόημα που θα πάρει πολλή ώρα να το εξηγήσουμε, αλλά προς το παρόν να ακούσετε το τραγούδι. Να πάω στις κινητές αστυνομικές μονάδες για να ολοκληρώσουμε σήμερα το απόγευμα. Θα είναι σε Καλαμάδα και στην Τριφυλία, Πρόδομο, Αγαλιανή και Παρισία, Φιλιατρά, Χριστιανόπολη, Πλάτη Περδικονέρη, Στασιόξη, Ρόκαμπο, Αρμενή, Βρύση, Μουριατάδα, Σελά και στην περιοχή του Αετού. Παρακαλώ, καλημέρα.

είμαστε στην καλύτερη χώρα του κόσμου, αλλά έχουμε κάνει τους Έλληνες τους πιο απεσιόδοξους του κόσμου. Και ξέρετε ποιοι ευθύνονται γι' αυτό. Γιατί συνεχώς κάνουμε το ίδιο λάθος, υποπέπτουμε στο ίδιο σφάλμα. Να ολοκληρώσω με τον καιρό, ο οποίος ήταν αίθριος σήμερα, φίλοι και φίλες. Ανεβαίνει η θερμοκρασία από 25 στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Τύρι από φορνότη η άνεμη, φύσαγε και λίγο βοριαδάκι χθες, από 25 στους 35% η υγρασία. Τουλάχιστον, τώρα θα πάμε και στον Ιούλιο, οπότε καταλαβαίνετε, θα σφίξουν οι ζέστες. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλό κουράγιο, τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού.

0: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
1: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr. Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
5: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
6: Παλμός 90,5 στα FM.
7: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
8: Από τις 21 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η ακραία ζέστη στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Δύο αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.400, ενώ οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 55.000. Στο νοσοκομείο, δύο τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε διόροφη κατοικία στην Καλλιθέα. Άλμα από τον μπαλκόνι έκανε για να σωθεί 75χρονη, μετά από προτροπή γειτόνων και περαστικών που την έπιασαν όταν έπεσε. Προπαρασκευαστικές κινήσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο για μπλόκο στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νεκρά εντοπίστηκαν δύο παιδιά 8 και 10 ετών, πιθανόν από ασφυξία σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Κύπρο. Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά. Χιλιάδες διαδηλωτές αψήφισαν τη ζέστη και συγκεντρώθηκαν στη σερβική πόλη Κράλιεβο την Κυριακή, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι θα παραιτηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.
9: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
10: Μόνο στο Τόπερ.
9: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στιλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
11: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
12: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
13: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
14: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
15: Έχει Παλμό.
14: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι της Σεντ-Τρουιντεν στις 2 Αυγούστου, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος από το Βέλγιο. Ο Νταβίντ Κάρμο ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς η επιστροφή του στους Πειραιώτες βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ο διεθνής με την Αγγόλα κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους και να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Ο ταλαντούχος επιθετικός Ελμίν Ραστόντερ θα υπογράψει σήμερα τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη θα μεταβούν στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Αρίτζε Λουστόντο Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή έως τον Ιούνιο του 2028. Σεμπαστιάν Οζιέ επέστρεψε στην κορυφή του Ράλι Ακρόπολης, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στον ελληνικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε πως διακόπτει οριστικά τη συνεργασία με τον πατέρα του.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
6: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021 μεσογειακή Ευρωπαϊκά Βραβεία Γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Ορίστε.
6: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
5: Άσε το γλύψιμο, λέγε. Τι θες?
6: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
5: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
6: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
5: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
6: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
5: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
7: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
8: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
7: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
8: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
7: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
8: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
7: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
8: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22-922 και 6947-700-727.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
9: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό

0: συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος μεσήμης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389. Κινητά 69-618-52-362 και 69-32-75-01-66. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
1: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τριπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τριπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
2: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Πολεμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90.

Σε θυμάμαι και πονάει η ψυχή μου. Πώς να διώ

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162-61.
6: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
8: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
9: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
9: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
8: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
9: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
8: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Από τις 21 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η ακραία ζέστη στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Δύο αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.400, ενώ οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 55.000. Στο νοσοκομείο, δύο τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε διόροφη κατοικία στην Καλυθέα. Άλμα από τον μπαλκόνι έκανε για να σωθεί 75χρονη, μετά από προτροπή γειτόνων και περαστικών που την έπιασαν όταν έπεσε. Προπαρασκευαστικές κινήσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο για μπλόκο στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νεκρά εντοπίστηκαν δύο παιδιά 8 και 10 ετών, πιθανόν από ασφυξία σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Κύπρο. Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά. Χιλιάδες διαδηλωτές αψήφισαν τη ζέστη και συγκεντρώθηκαν στη σερβική πόλη Κράλιεβο την Κυριακή, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι θα παραιτηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52.
9: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

ως ευδά σου φωτιά μου ανάβει και ο καίμος σου τον τάφο μου σκάβει. Κι όσε παίρνει και φεύγεις μακριά μου,

0: 12.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σάμος.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 40.

0: την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-06-39-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-32-75-01-66. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
1: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
2: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
1: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
2: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
1: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
2: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021 Μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
1: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
2: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
1: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41-435.
2: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25-487.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27-21-096-828.
2: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27-21-028-741.
1: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
3: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει σπαλμό.
4: Έχει σπαλμό.
3: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697388433. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκόκατε ψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
11: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
12: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90,5.

0: ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό των επιζώντων δίνουν τα σωστικά συνεργεία από περίπου 20 χώρες στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έχουν κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους μέχρι στιγμής. Σύσκεψη στο Μαξίμου με παράγοντες της αγοράς με στόχο να βρεθούν λύσεις για την ακρίβεια, η οποία αναδεικνύεται ως το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες. Προβληματισμός από τη χλιαρή υποδοχή της πλατφόρμας πόσο κάνει. Ένοχα κρίθηκαν από το δικαστήριο τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών από τα χιόνια στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο.

0: Μέρες με μεγάλο εκτόπισμα μόνο στο Τόπερ.
1: Μόνο στο Τόπερ.
0: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει ώρα.
2: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο after save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
4: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτου.
7: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
8: Στις σούστες αναρτήσεων ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
9: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

Λες πως πέρασες καλά μαζί μου. Όμως τώρα έχεις κουραστεί. Φεύγεις έχοντας

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι της Σεντ-Τρουιντεν στις 2 Αυγούστου, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος από το Βέλγιο. Ο Νταβίντ Κάρμο ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς η επιστροφή του στους Πειραιώτες βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ο διεθνής με την Αγγόλα κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους και να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Ο ταλαντούχος επιθετικός Ελμίν Ραστόντερ θα υπογράψει σήμερα τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη θα μεταβούν στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Αρίτζε Λουστόντο Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή έως τον Ιούνιο του 2028. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ επέστρεψε στην κορυφή του Ράλι Ακρόπολης, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στον ελληνικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε πως διακόπτει οριστικά τη συνεργασία με τον πατέρα του.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σάμος.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
5: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
6: Τι σεισμός ρε Κικίτσα, ένα μηχανάκι πέρασε.
5: Α, και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
6: Όχι και χιόνι ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
5: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
7: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα...

0: Τσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

έξι το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνε.

φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι της Σεντ-Τρουιντεν στις 2 Αυγούστου, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος από το Βέλγιο. Ο Νταβίντ Κάρμο ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς η επιστροφή του στους Πειραιώτες βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ο διεθνής με την Αγγόλα κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους και να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Ο ταλαντούχος επιθετικός Ελμίν Ραστόντερ θα υπογράψει σήμερα τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη θα μεταβούν στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Αρίτζε Λουστόντο Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή έως τον Ιούνιο του 2028. Σεμπαστιάν Οζιέ επέστρεψε στην κορυφή του Ράλι Ακρόπολης, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στον ελληνικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

0: προσοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
2: Τα καλύτερα τραγούδια.
3: Με χιονό νερό και κρύο.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
3: Μάγισσες φέρτε βότανα.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
3: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
1: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σάμος.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Ορίστε!
5: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε! Υπέροχε άνθρωπε! Λαμπρέ επιστήμονα! Εξαίρετε οικογενειάρχη!
4: Άσε το γλύψι μου! Λέγε, τι θες?
5: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
4: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
5: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
4: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
5: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
4: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
6: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
7: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
6: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
7: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
6: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
7: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
6: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
7: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22-922 και 6947-700-727.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
11: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
10: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
11: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021 με Μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
10: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
11: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27220-96828.
11: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
10: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
12: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών στο ΕΣΥ, οι οποίες έρχονται να ενισχύσουν κρίσιμες ειδικότητες σε κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε ολόκληρη την επικράτεια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Διάσωση 5χρονου που είχε παρασυρθεί με φουσκωτό στρώμα στη Λίμνο και συνελήφθησαν οι κηδεμόνες του παιδιού. Το μέγεθος της τραγωδίας στη Βενεζουέλα αποκαλύπτουν εικόνες που κυκλοφόρησαν και δείχνουν το πριν και το μετά από το χτύπημα του εγκέλαδου. Χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι, λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.472 μονάδες. Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης της δολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια, στις 13 Ιουνίου προχώρησαν οι αρχές. Ο 28χρονος δράστης, επίσης Τούρκος, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι τον στρατολόγησαν και τον πλήρωσαν 18.000 ευρώ στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης

0: κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
1: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει σπαλμό.
2: Έχει σπαλμό.
1: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

σκίσε τις φωτογραφίες. Πέτα γύρω τα κομμάτια. Πέτα. Πέτα. Για τελευταία φορά όμως, κοίταξέ με στα μάτια και πες μου ότι δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς.

0: Σεισμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός, Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
5: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
6: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541. Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27 21 11 21 87. Παλμός FM 90.

0: 5.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η κατάκτηση του πρωταθλήματος δίνει μεγάλη ελευθερία στον Νίκολιτς, καθώς του παρέχει τη δυνατότητα να διαθέτει μπροστά του αρκετό χρόνο για να χτίσει την ΑΕΚ της νέας σεζόν. Η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό καθυστερεί λόγω μιας μικρής διαφωνίας με τη Λούντον Γκόρετς, όπως αναφέρουν οι Βουλγαροί. 8η ημέρα στο Άπελντον για τον Παναθηναϊκό με τον Τζέικομ Νίστρουπ να συνεχίζει τη δουλειά και το χτίσιμο του δικού του τριφυλιού, περιμένοντας ενισχύσεις. Τον Στέφαν Ντεφράι και τον Έλμιν Ράστοντερ, ο Ολλανδός στόπερ θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και θα ενσωματωθεί το απόγευμα, ενώ ο Σκοπιανός Φορ θα αφηχθεί στην Ολλανδία αύριο μαζί με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου Στέφανο Κοτσόλη. Ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του για την υπόθεση της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη και με νέα πρόταση πλησιάζει σημαντικά τα θέλω της Augsburg. Τη μεταγραφή του διεθνούς Ισλανδού εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον ανακοίνωσε η Καλαμάτα, που προχώρησε σε ακόμη μια σημαντική κίνηση την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
3: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα!
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλα μας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλα μας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Καλά, αν τα έχει ο μάλα μας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλα.
5: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
6: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
0: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση.
8: Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σάμος.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
6: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
7: Είπα να αλλάξω.
6: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
7: Είπα να αλλάξω.
6: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
7: Είπα να αλλάξω.
6: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
7: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
8: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
9: Δημήτρης Κανελόπουλος.
8: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
9: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίων, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
8: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
9: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
10: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
11: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
12: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες να κόψετε.

0: ασφάλειά σας ασφαλώς να κόψει.
1: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
2: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
3: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021 Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Διατήρηση των τιμών σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη στο Μαξίμου, ενώ στις 30 Ιουνίου τερματίζεται η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Χαροκοπιό Μεσσηναίας. Την ώρα που οι προσπάθειες για να βγουν από τα συντρίμμια οι εγκλωβισμένοι πολίτες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα συνεχίζονται, ένας δεύτερος αγώνας δρόμου γίνεται για όσους έχουν μείνει άστεγοι και αφορά στις συνθήκες διαβίωσης και την υγιεινή. Η απελπισία των πολιτών έχει φέρει και λαιλασίες σε φαρμακεία, σούπερ μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Διαψεύδει το Ιράν ότι προγραμματίζονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Δόχα. Σε απελπιστική κατάσταση η Γαλλία εξαιτίας του καύσωνα. Δεν υπάρχει πλέον χώρος στα νεκροτομεία, καθώς η αύξηση των θανάτων είναι πολύ μεγάλη. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμού στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, ενώ συνελήφθη ένας ύποπτος.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
5: Με χιονό νερό και κρύο.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
0: Νυχτερινή περίπολος με τον

θες να αρχίσω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Κι έχεις το θράσος και μου λες. Ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Και έχεις το θράσος και μου λες, ξέρεις αγάπη.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σάμος.
3: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
6: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
7: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
8: Τι σεισμός ρε Κικίτσα, ένα μηχανάκι πέρασε.
7: Α, και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
8: Όχι και χιόνι ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
7: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
9: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
10: Κατσαπάρας Ανδρέας.
9: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
10: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
9: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
10: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
9: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
10: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
9: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
11: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
12: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
13: Έχει Παλμό.
12: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
5: Μόνο στο Τόπερ.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
6: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
6: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
7: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα.
8: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-1121-87.
10: Παλμός FM 90,5.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η κατάκτηση του πρωταθλήματος δίνει μεγάλη ελευθερία στον Νίκολιτς, καθώς του παρέχει τη δυνατότητα να διαθέτει μπροστά του αρκετό χρόνο για να χτίσει την ΑΕΚ της νέας σεζόν. Η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό καθυστερεί λόγω μιας μικρής διαφωνίας με τη Λουντογκόρετς, όπως αναφέρουν οι Βουλγαροί. 8η ημέρα στο Άπελντον για τον Παναθηναϊκό με τον Τζέικομ Νίστρουπ να συνεχίζει τη δουλειά και το χτίσιμο του δικού του τριφυλιού, περιμένοντας ενισχύσεις. Τον Στέφαν Ντε Φράι και τον Έλμιν Ράστοντερ, ο Ολλανδός στόπερ θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και θα ενσωματωθεί το απόγευμα, ενώ ο Σκοπιανός Φορ θα αφηχθεί στην Ολλανδία αύριο μαζί με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου Στέφανο Κοτσόλη. Ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του για την υπόθεση της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη και με νέα πρόταση πλησιάζει σημαντικά τα θέλω της Augsburg. Η μεταγραφή του διεθνούς Ισλανδού Extreme Arnor Sigurdsson ανακοίνωσε η Καλαμάτα που προχώρησε σε ακόμη μια σημαντική κίνηση την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5.
5: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σάμος.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
8: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

Μιλάς, σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνά.

ένα έργο προσέχες, τις δικές σου ενόχες θα τις δούμε στη μεγάλη την οθόνη.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε?
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Διαταγές.
3: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
3: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
2: Με σαλτσίτσα.
3: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
2: Ψητό.
3: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
2: Αν υπάρχει.
3: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας εσύ να την ψαρέψεις.
2: Όχι,
3: βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
2: Ναι. Μόνο αυτά.
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα φάω.
4: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
5: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας, κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος. Και απόψε λοιπόν από τις 10 ως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος, θα ακούσουμε παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα ακούσουμε το δικό σας παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε, και αν υπάρχει χρόνος θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια που θα επιλέξει και η εκπομπή να αφιερώσει για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό.

ένα τηλέφωνο λοιπόν επικοινωνία με την εκπομπή για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε και τη δική σας φυσικά αφιέρωση. Είναι πάντα το 6945 31 49 00.

Φιλαράκια κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή ακρόαση. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες με παλιό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα, για να πάμε λοιπόν εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, και να περάσω στις δικές σας επιλογές και να δώσω, να ξεκινήσω μάλλον με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Χαρούλα την Λαμπράκη και έχει τίτλο «Έναν άνθρωπο ζητάω». Το τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο από τη φίλη μας την Κούλα και τη Θεανό που βρίσκονται στο Περιστέρι στην Αθήνα και θέλουν να αφιερώσουν για τον Γιώργο τον Τσακμάκη από την φάση Κομιλιά Ηλίας με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσουμε να το ακούσουμε. Να πω την καλησπέρα μου και στην Θεανό και την Κούλα εκεί στο Περιστέρι στην Αθήνα, όπως επίσης και στον Γιώργο τον Τσακμάκη εκεί στην φάση Κομιλιά Ηλίας, και να δώσω και το τραγούδι.

Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας για να πάμε εδώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τεντάς από τον Πύργο Ηλίας. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι και να το αφιερώσει σε όλους τους καλούς φίλους μου, λέει. Είναι ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Σωτηρία Μπέλου και έχει τίτλο «Σαν πεθάνω στο καράβι». Το έχω τραγούδι, πάμε να το δώσω. Βασίλη, αυτό υπάρχει, αυτό βρίσκω, το ακούμε, έτσι. Για τον Βασίλη εκεί, τον Τεντά στον Πύργο Ηλίας.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο, στην Παυλίνα, σε όσους γιορτάζουν και όσες γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά σε όλους και σε όλες. Να έχετε την υγειά σας και ό,τι καλύτερο επιθυμείτε στην ζωή σας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες. Επίσης να πω την καλησπέρα μου και στην φίλη μου την Μαρία και τον Γιώργο, την ξυπολιτήτσα από το προάστιο της Μάνης. Να πω και χρόνια πολλά, γιορτάζει και ο γιος της σήμερα. Μαρία, χρόνια πολλά, απειρωμένα τα τραγούδια να τον εχαιρόσαστε, πάντα με υγεία. Και μου λέει καλόκαρδε τα τραγούδια αφιερωμένα και για όλη την παρέα μας εδώ που είμαστε στο κιόσκι και θα το γλεντήσουμε. Να το γλεντήσουμε, Μαρία, να το γλεντήσουμε, να το γλεντήσουμε. Γιορτή είναι σήμερα, γιατί όχι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες, πολύ χρόνια. Για να συνεχίσω το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Αργυρούλα από την Καλαμάτα, να αφιερώσει σε όλα τα φιλαράκια, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Νίκο Πάνο με τίτλο «Μελαχρινό». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσουμε. Αργυρούλα, την καλησπέρα μου και το δίνω και το τραγούδι όμως.

Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Πασκομιλιά, από τον ομό Ηλίας, να αφιερώσει για τον φίλο του, τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Πασκομιλιά Ηλίας, όπως επίσης και για τον ανιψό του το Φώτη από την Φυγαλία. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη με τίτλο «Και οι άντρες κλαίνε». Το έχουμε το τραγούδι, πάμε να το δώσουμε. Να πω την καλησπέρα μου και στην Πασκομιλιά Ηλίας εκεί και στο φίλο μας τον Κώστα και να δώσω και το τραγούδι.

Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, να πω και χρόνια πολλά στο φιλαράκι μου εκεί, τον Πέτρο, στο Ίδρυμα που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Πολύχρονος Πέτρο, να είσαι καλά. Όπως είπα και πριν, και χρόνια πολλά σε όσους και σε όσες γιορτάζουν σήμερα, στον Πέτρο, στον Παύλο, στην Παυλίνα, στην Πετρούλα. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνια με υγεία πάντα να έχετε. Και να συνεχίσω με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Αρχοντούλα από τα Αρφαρά, από τα, συγγνώμη, από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας, να αφιερώσει για τον γιο της, τον Πέτρο, που γιορτάζει και του εύχεται χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να τον εχαίρεστε Αρχοντούλα και να είναι πάντα με υγεία. Πάμε να δώσω το τραγούδι, η Ξενιτιά. Από το Στέλιο Καζατζίδη το ακούμε το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, να δώσω και ένα τραγούδι για τη φίλη μου την Μαρία, την Ξυπολιτίτσα και τον Γιώργο τον Γκουλέα και όλη την παρέα τους εκεί στο κιόσκι, στο προάστιο της Μάνης που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Και να πω και χρόνια πολλά για το γιο σου Μαρία, πολύχρονος να είναι, να τον εχαιρόσαστε πάντα με υγεία. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Κουντούνα, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Το Μανιάτικο Λιοπύρι», αφιερωμένο για όλη την παρέα από την Καλαμάτα, Μαρία.

Μάλιστα. Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Μην ξεχνάτε πάντα όμως τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας αφιέρωση που εσείς θα επιλέξετε. Είναι πάντα το 6945-31-49-00. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια και να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γεργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ας ήταν ο πόνος ένα τσιγάρο δρόμος». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Φώτη εκεί στους Γεργαλιάνους Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Για να πάμε να το ακούσουμε λοιπόν.

μάλιστα. Και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας, να αφιερώσει την πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα, με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι μου ζήτησε να ακούσει από τον Στέλιο Καρατζίδη, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Η καρδιά της μάνας». Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την συνέχεια του προγράμματος.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, περνάμε στην δεύτερη ώρα του προγράμματος. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, ακούμε τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε, όταν φυσικά επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Να πω και χρόνια πολλά και για το φίλο μου τον Στάθη τον Ψαρά από την Καλαμάτα, για τα γενέθλιά του, πολύχρονο Στάθη, πάντα με υγεία. Όπως επίσης για άλλη μια φορά, να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες, στον Πέτρο, στον Παύλο, στην Παυλίνα, στην Πετρούλα. Πάντα με υγεία, πολύχρονη. Για να περάσω στην συνέχεια, σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από τη Φασκομιλιά Ηλίας, να αφιερώσει για τον φίλο τον Κώστα από Φασκομιλιά Ηλίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Τέτοια κούκλα και τσαχπίνα ακούμε από τον Στέλιο Καζατζίδη. Την καλησπέρα μου Γιώργο, την καλησπέρα μου.

συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, να πω και την καλησπέρα μου και στον φίλο μας Θανάση από τον Άρη Μεσημείας, και μου λέει καλόκαρδε το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο για τον Παλμό και για όλο το ακροατήριο της εκπομπής, από τον φίλο μας Θανάση από τον Άρη Μεσημείας. Να είσαι καλά Θανάση, την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσημείας φίλε, όπως επίσης να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Γιώργο και την Ελενάρα από την Μάνη. Μου ζήτησαν και αυτοί να ακούσουν και να αφιερώσουν ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε συνέχεια του προγράμματος. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσημείας. Θέλει να αφιερώσει σε φίλη, να ακούσει και να αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο Σαρή και έχει τίτλο «Άσε με να πάω στο πεπρωμένο μου». Το έχω το τραγουδάκι, πάμε να το δώσω. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Γιάννη εκεί στο Ριζόμυλο Μεσημείας, και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Χρήστος από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Πούσουν μάγκα το χειμώνα». Θα το ακούσουμε από τον Σπύρο Ζαγοραίο. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Χρήστο εκεί στην Μεσίνη και να δώσει και το τραγούδι να το ακούσουμε.

2-10-79-49-00. Και πάμε εδώ να δώσω ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Γιώργος και η Ελενάρα από την Ιμάνη, να αφιερώσουν σε όλη την παρέα εκεί, στα παιδιά, στο κιόσκι, στο προάστιο της Μάνης, στην Μαρία την Ξυπολιτίτσα, όπως επίσης και στον Γιώργο τον Κιουλέα και σε όλη την παρέα τους. Αφιερωμένο μου λέει το τραγούδι, καλό καρδί. Υπάρχουν και καλά παιδιά, το ακούμε από τον Στέλιο Κατατζίδη. Πάμε να το δώσω το τραγούδι.

Μάλιστα, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 η ώρα τη νύχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα φυσικά παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από το Μάραθο Μεσσηνίας να αφιερώσει

σε όλη την παρέα του εκεί που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Μέρη την Κουντούζη, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μια σταγόνα ευτυχία». Παιδιά, την καλησπέρα μου και στο Μάραθο Μεσσηνίας και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Για να πάμε να το ακούσουμε και αυτό.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι και να ακούσουμε από τον Σπύρο τον Ζαγοραίο ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Πότης ο Ζαχαρόπουλος από την Ζαχάρου Ηλίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το τραγούδι που έχει τίτλο «Είσαι μούτρο και είμαι αλάνη». Φώτη, την καλησπέρα μου φίλε και στην Ζαχάρου Ηλίας, να είσαι πάντα καλά. Το έχω το τραγούδι και το δίνω, πάμε να το ακούσουμε. 69-45-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, το πρόγραμμά μας. Για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει. Θα έχω κάνει. Θα απόρει εδώ. Πω τι γίνεται. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μάρθα από την Καλαμάτα να αφιερώσει για την Αργυρούλα από Καλαμάτα, για την Κωνσταντίνα από Καλαμάτα, για την Έφη από την Αμαλιάδα και για όλη την παρέα μου λέει αφιερωμένο το τραγούδι. Θα ακούσουμε μια μουσική σύνθεση του συντοπίτη μας του Μάκη του Πανταζόπλου και έχει τίτλο «Στην Καλαμάτα μια βραδιά». Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου, να συνεχίσω με τις επιλογές σας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Έχω ένα τραγούδι ακόμα που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Φωτεινή από την Θουρία. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στην παρέα της, όπως επίσης στην αδερφή της και στην ανιψά της από το Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μπάμπη τον Τσέρτο. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μια κόρη με ξανθά μαλλιά». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε.

Θα συνεχίσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο, και πάμε να ακούσουμε και τον Γιάννη Τουνιά στο τραγούδι που έχει τίτλο «Του Γιάννη ο Καημός».

Έγινε, εντάξει. Έγινε. Έλα, γεια. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ. Πάμε να δώσω, δεν πρόλαβα να κάνω την επόμενη επιλογή σας, πάμε να δώσω το Διαβολάκο να ακούσουμε από το Σπύρο Ζαγορεύου.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι για άλλο ένα βράδυ. Ακούμε τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Για να δώσω συνέχεια και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Σπύρος από την Θουρία, να αφιερώσει για όλη την παρέα του, όπως επίσης για την Ελευθερία και την Δήμητρα από το Αμπελόπιτο Μεσσηνίας, και για όλους τους συγγενείς και φίλους από το Γήθιο, από την Μάνη. Ακούμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο το τραγούδι που έχει τίτλο «Κλαίει απόψε η γειτονιά». Σπύρο, την καλησπέρα μου σε σένα και στην παρέα σου εκεί στην Θουρία.

Μάλιστα. Θα συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Πέτρος από την Λογκά Μεσσηνίας. Να θέλει να ακούσει ένα τραγούδι. Θα το ακούσουμε από τον Μανώλη τον Αγγελόπλο και τίτλο «Πέντε Έλληνες στον Άδη». Να πούμε και χρόνια πολλά στον φίλο μας τον Πέτρο εκεί στην Λογκά Μεσσηνίας. Πολύ χρόνος φίλε και με υγεία πάντα. Και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε από τον Μανώλη Αγγελόπλο.

Ναι, έγινε, έγινε, εντάξει. Παπλάκι Αμερική, έγινε. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Πού πάμε ρε παιδιά, πάμε, θα μπλέξαμε, θα ξεμπλέξουμε. Πάμε λοιπόν εδώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη. Πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα θα το ακούσουμε το τραγούδι. Το τραγούδι λοιπόν μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει από τον Στέλιο Καρατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Παπούτσι από τον τόπο σου». Θα το αφιερώσει τη γυναίκα του Βασιλική με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, να πάμε να το ακούσουμε. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την τρίτη ώρα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι.

0: κλικ.
1: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
2: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
3: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια από το εργοστάσιο απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
7: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
8: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
9: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
8: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
9: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
0: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ήδη περνάω στην τρίτη ώρα του σημερινού τρίωρου αυτού προγράμματος με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια, που όπως έχω πει, αν θα βρεθεί χρόνος, αν θα υπάρχει χρόνος, θα ακούσουμε και κάποια παλιά λαϊκά τραγούδια που θα επιλέξει η εκπομπή να αφιερώσει για όλους και για όλες εσάς που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμα. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Για να πάω στην συνέχεια να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Πέννη από τη Θουρία να αφιερώσει για τον ανιψώτη στον Παυλάκη που βρίσκεται στην Αμερική και του εύχεται χρόνια πολλά για την γιορτή του. Πάμε να το δώσω το τραγούδι. Πέννη, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου. Από τον Γιώργο Μαργαρίτη ακούμε το τραγούδι που έχει τίτλο «Είσαι η ζωή μου, είσαι το λουλούδι μου».

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον Στράτο Διονυσίου. Άνθρωπος είσαι και λιγάς. Αυτός πρέπει να είναι ο τίτλος. Πάμε να δώσουμε το τραγούδι. Γιάννη, το δίνω το τραγούδι. Το δίνω.

Μάλιστα, για να πάμε τι έχω εδώ. Μάλιστα, έχω ένα τραγούδι ακόμα που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Χρήστος από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει από τον Θωμά τον Φίλιο το τραγούδι που έχει τίτλο «Ο Μάγκας». Το έχω το τραγούδι, το δίνω. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Το ακούσαμε και αυτό, υπέροχο τραγούδι. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Κώστας από την παραλία της Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Είπα να μεθύσω απόψε» από την Κέτι Γκρέι. Μάλιστα, το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Κωστάκη, την καλησπέρα μου φίλε, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Επειδή ακούσαμε τον Θωμά τον Φίλιο στο τραγούδι «Ο Μάγκας», έχω ένα τραγούδι, το είχα ετοιμάσει για να βρω χρόνο να σας το αφιερώσω. Μετά από την Κέτι Γκρέι θα το ακούσουμε.

μου. Απειρωμένο το τραγούδι και όλα φυσικά τα τραγούδια που ακούγονται και για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Ακούτε πάντα Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα πάντα ώρα Ελλάδος. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Σοφός από την Στούπα, από την Μάνη. Θέλει να ακούσει από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση το τραγούδι που έχει τίτλο του Βοτανικού ο Μάγκας. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στην Στούπα και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα, για να πάμε όμως να ακούσουμε και τον Δημήτρη τον Ευσταθίου. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι που έχει τίτλο «Η Σιωπιά», αφιερωμένο εξαιρετικά για όλους και για όλες.

συνεχίσω, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι, προσωπική μου επιλογή, να το αφιερώσω για όλους και για όλες σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Θα ακούσουμε, έχω επιλέξει για να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Μπέμπα Μπλάνς, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ένα ναϊτό αγάπησα». Αφιερωμένο για όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου.

Μάλιστα. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. 12 και 24 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής, με ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι που θα ακούσουμε, έχω επιλέξει για να ακούσουμε, από την Ροδούλα την Χατζή. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ένα τζεμπέκι κοβαρί». Απειρωμένο εξαιρετικά για όλους και για όλες που αγαπά το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ με τον κύριο Γαλόκαρδο. Το ακούμε, το ακούμε.

Να είστε καλά κι εσείς, ρε παιδιά, να είστε καλά. Την καλησπέρα μου. Έλα, επίσης να είστε καλά. Για να πάμε λοιπόν εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όπως ήδη θα έχετε καταλάβει, 12 και 29 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Ακούμε τα τελευταία τραγούδια του σημερινού προγράμματος. Μέχρι τις 1 παρατέταρτο θα ακούσουμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια. Περνάμε σε απαραίτητα μετά διαφημιστικά μηνύματα και με ένα τραγούδι επανέρχομαι για να κλείσω το σημερινό τρίο αυτό πρόγραμμα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Για να δω, δεν πρόλαβα, λόγω του ότι δεν πρόλαβα να κάνω την επόμενη επιλογή, είχα ετοιμάσει για αργότερα ένα τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε, να σας το αφιερώσω εγώ. Από τον Στέλιο Κατατζίδη, ακούμε το τραγούδι που έχει τίτλο «Άκου θλιμμένε ουρανέ» και περνάω μετά στις επιλογές σας.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, όπως είπα, ακούμε και τα τελευταία τραγούδια από το σημερινό τριώρο αυτό το πρόγραμμα. Να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής, ο Αθανασάς, από την Χρυσοκελαριά Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από τον Τάσο τον Μπουγά και να το αφιερώσει στην Χριστίνα με πάρα πολύ αγάπη. Πότε τον παίρνεις έχει τίτλο το τραγούδι και το ακούμε. Αφιερωμένο λοιπόν. Πάμε να το δώσω την καλησπέρα μου και στη Χρυσοκελαριά.

Μάλιστα. Έχω ένα ακόμη τραγούδι όμως, το οποίο δεν το έχουμε ακούσει ακόμα. Ένα τραγούδι που μου έχουν ζητήσει τα παιδιά εκεί από το καφενείο στη Μεσίνη να το αφιερώσουν σε όλη την παρέα τους. Είναι ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Σπύρο Ζαγοραίο και έχει τίτλο «Οι πετινοί λαλίσανε». Παιδιά, την καλησπέρα μου και στην Μεσίνη και σε όλη την παρέα σας. Να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως, όπως προείπα, να ακούμε τα τελευταία τραγούδια στο σημερινό πρόγραμμα. 12 και 38 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Και πάμε να σας δώσω μια προσωπική μου επιλογή. Να το ακούσουμε από τον Λευτέρη Μυτιληναίο το τραγούδι και έχει τίτλο «Τρύπησε το ποτήρι μου». Αφιερωμένο για όλους και για όλες που αγαπά το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ, στον Παλμό, για άλλο ένα βράδυ.

Και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να σας δώσω και να ακούσουμε ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι. Αυτή τη φορά θα το ακούσουμε από τον Νίκο τον Γιουλάκη και έχει τίτλο «Ο Τραυματίας». Αφιερωμένο εξαιρετικά για όλους εσάς που ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr.
3: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει πωλείο Effie's Market. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράρια λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Effie's Market. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Effie's Market. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Effie.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, ήδη υγιεινής, σε πλαμπάνια, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, ή Νίκας ή χάσατε.
7: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
8: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
9: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
8: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
9: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
13: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο.

εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ωραία Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σε ευχηθώ μια καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες και φυσικά χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιόρταζαν σήμερα, να είναι καλά, να έχουν την υγεία τους και ό,τι επιθυμούν στην αγκαλιά τους να το βρουν. Εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: Ζου 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.